0: Μη καμπανακού!
1: Μη καμπανακού!
2: Ε, Σούνι, Σίλου Ιλου Κντήρι, Ανάν Ιράου, Καμί, Ισί, Περίνα, Κίτα!
3: Πεμέρα, Παγί,
2: Y, 9-12,
3: Ngela Tengah Hari,
2: Rentak Galehari, Sada Lemai, Pemerindang Malam, Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ninti Angari.
2: YFM, Segulai Sejalai.
4: Ninti.